0: στο βιογραφικό σου.
1: Ο Μπουζάβα με εκεί εντομάσιν τεκτίο.
2: Α, ο Μπουζάβα σλίζα από το 1350 ευρώ μπρούτο. Βάουτσερι, σδράβνο ή σούπερ σφέζι κολέγι.
1: Τι κόνε βίσκο, καδέ това?
2: Φάικο, να ακούω βρασνιά πέτ между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
3: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.